0: Κοντόμο. Λεγκρία. 945.
1: Τούρνε δία. Δίδιες δός παδός.
2: Εγίπλαν ντούσι κουποτιν ράτου συγκούτσα.
1: 945. Κλάσεξ.